Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Who am I to disagree? Non-stop Happy 104.

0: το Μοσχάτο ακούει Happy.
1: Καταρχήν να πω ότι σας ακούμε συνέχεια. Μας φτιάχνετε τη διάθεση με τα ωραία κομμάτια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Ζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτζουρτ αυτή την ημέρα μου με όλα τα τραγούδια που μου αρέσουν. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αν θα ήθελα να ζητήσω κάτι, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, αν γίνεται. Πολλά φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Ο νέος κόσμος ακούει Happy.
1: Ακούμε κάθε μέρα Happy για να είμαστε κι εμείς πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Τα μελίσια ακούνε χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα μας φτιάχνετε το κέφι. Ξεκινάμε με χάπι χάπι διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
1: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το χάπι.
0: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
2: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Ανδρέα. Ακούει Happy.
1: Ευχαριστούμε για τις μουσικές που μας χαρίζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το Μαρούσι ακούει Happy.
1: Ακούμε Happy 104 και μας φτιάχνει τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μου.

0: 4.
1: Γεια σας. Σας ακούω κάθε μέρα. Το πρωί που πάω στη δουλειά, το μεσημέρι που πάω στη δεύτερη δουλειά και το βράδυ που πάω σπίτι. Και αυτό που θα με έκανε τρελά happy θα ήταν μια κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τον αδερφό μου.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Νέα Σμύρνη. Ακούει Χάπι.
1: Γεια σου αγαπημένη μου Χάπι. Από τότε που σε ανακάλυψα, δεν σε αλλάζω με τίποτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Είμαι more than happy για αυτή την νέα αρχή. Για εμένα σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, πάρα πολύ όμορφο, με πολλά συναισθήματα, απίστευτη χαρά, έχουμε και ενθουσιασμό. Και εννοείται υπάρχει και αυτή η γλυκιά αγωνία της πρώτης φοράς. Λίγο άγχος παραπάνω, αλλά όλα θα πάνε καλά. Είμαι η Ιωάννα Λαΐου και από σήμερα θα τα λέμε καθημερινά στον Happy 104 από τις 6 μέχρι τις 10 το πρωί, για να ξεκινάμε την ημέρα μας με ενέργεια, θετική διάθεση, χαμόγελα και εννοείται να ακούμε τα καλύτερα 80s και 90s τραγούδια. Στην παρέα μας και ο Σωτήρης Καλυβάτης, εντάξει, για αυτή τη συνάντηση και αν ανυπομονώ, σε λίγο θα ακούσετε τη φωνούλα του. Γενικότερα έρχονται πολύ ωραία πράγματα και έχω πολλά πολλά να σας πω. Μην σας πάρω όμως από τα μούτρα πρωί-πρωί με την τσίπλα στο μάτι. Εξάλλου έχουμε μπροστά μας 4 ολόκληρες ώρες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Happy Morning Show στον Happy 104. Σωτήρης Καλυβάτης, Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 10 και ξεκινάμε και με αγαπημένο συγκρότημα, μας κάνει ποδαρικό, Backstreet Boys και Backstreet's Back. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Yeah,

0: Ναι, αυτά θέλουμε να ακούμε πρωί-πρωί. CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, εδώ στον Happy 104. Πρωινό Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Καλή μας εβδομάδα. Πλάκα-πλάκα, ούτε που το καταλάβαμε πως φτάσαμε στα μέσα του μήνα. Μου φαίνεται ότι ο Σεπτέμβρης τρέχει και τρέχουμε και εμείς να τα προλάβουμε όλα. Ειδικά αυτή η Δευτέρα μας βάζει έτσι σε λίγο πιο καθημερινό mood. Κανονικά το ξυπνητήριο, καφές, στο δρόμο, στη δουλειά, στα σχολεία. Η γνωστή μας ρουτίνα επιστρέφει και δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Ίσα-ίσα που μας είχε λείψει και λίγο, νομίζω. Βέβαια, δεν πρόκειται να βγουν από το στόμα μου με τίποτα εκφράσεις τύπου καλοφθινόπωρο, τα κεφάλια μέσα. Καλά, ειδικά αυτό το κατεργάρι στον πάγκο του είναι από τα χειρότερά μου. Οπότε λοιπόν, αυτά από μένα, με τίποτα προς το παρόν. Ίσα-ίσα που θα πάμε να κάνουμε τη σημερινή Δευτέρα λίγο πιο όμορφη, πιο happy, να τη φέρουμε στα δικά μας μέτρα. Ακούγοντας φυσικά την καλύτερη μουσική, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ξυπνάς με μουσική και τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ στον Hub 104. Και εννοείται, ανυπομονώ και για την επικοινωνία μας. Μηνύματα στέλνετε στο Viber 6979-104-104. Κρατήστε αυτό τον αριθμό, αποθηκεύστε τον παρακαλώ για να μου λέτε όλα αυτά που θέλετε καθημερινά. Το λέω ακόμα μία φορά, 6979-104-104. Happy Morning Show και Ιωάννα Λαΐου, Σωτήρης Καλυβάτσης μαζί σας μέχρι τις 10.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80s.

0: τόσο πολύ sadness και ενίγμα εδώ στον Χάμπι 104, πρωινό Δευτέρας. Είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή γίνονται τρελές διαπραγματεύσεις με το ξυπνητήρι, αυτά τα 5 λεπτάκια ακόμα που θέλουμε, πόσο σημαντικά είναι. Αρκεί φυσικά να καταφέρουμε να σηκωθούμε και να μην μας πλακώσει το σεντόνι στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί μετά πανικός, και υπάρχει και αυτό το καταπληκτικό σημείο που χτυπάει το ξυπνητήρι και με μισάνοιχτα μάτια λες, έχω λίγο ακόμα, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει χρόνος ούτε για δείγμα. Ναι, είμαστε οι τύποι του σνους και δεν τρεπόμαστε καθόλου. Εξάλλου μεταξύ μας θα τα λέμε όλα. Λέω ακόμα μία φορά το Viber για την επικοινωνία μας, 6979-104-104. Και ό,τι θέλετε μπορείτε να το στείλετε τώρα, ό,τι σας έρθει πραγματικά. Και αν είσαστε κι εσείς στη φάση που ξεκινάτε κάτι σήμερα και έχετε αυτό το λίγο άγχος, πείτε μου και εμένα για να σας ξεαγχώσω, να με ξεαγχώσετε και να τα βρούμε εξάλλου μαζί. Θα τα μοιραζόμαστε όλα κάθε πρωί που θα είμαστε εδώ στον Happy 104 με το Happy Morning Show. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας αγαπημένα τραγούδια. Έρχεται τώρα και Michael Jackson, Beat It.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Queen, Another One Bites the Dust. Εδώ είμαστε, Happy 104. Και όσο εμείς λέμε για τα νέα ξεκινήματα, για την έναρξη των σχολείων, για τις υποχρεώσεις και την καθημερινότητα που έχει επιστρέψει, βλέπω στα social media και κυρίως στο Instagram να κυκλοφορούν φωτογραφίες αλλά και stories από καλοκαιρινές διακοπές που γίνονται τώρα, παρακαλώ, στα μέσα Σεπτέμβρη. Είναι τελικά πολλοί αυτοί που επιλέγουν αυτή την περίοδο για να απολαύσουν τις διακοπές τους και κάνετε την καλύτερη δουλειά, έχω την αίσθηση. Δεν το έχω τολμήσει, η αλήθεια είναι, αλλά μου δίνεται η αίσθηση ότι είναι όλα πιο ήσυχα. Δηλαδή, απολαμβάνεις το μπανάκι σου, οι παραλίες είναι λίγο πιο άδειες, το φαγητό σου πιο ήσυχα στο εστιατόριο και γενικότερα είναι και οι τιμές τελείως διαφορετικές. Μην κάνουμε και αυτό πως δεν παίζει ρόλο. Να περνάτε φανταστικά, στείλτε μας και φωτογραφίες, κάντε μας να ζηλέψουμε. Όχι τώρα φυσικά, γιατί υποθέτω ότι δεν είσαστε καν ξύπνιοι σου κάνετε διακοπές, αλλά περιμένουμε μετά στο 6979-104-104. Ακούμε την καλύτερη μουσική, τα καλύτερα 90s, τα καλύτερα 80s εδώ στον Happy. Happy Morning Show, ξεκινήσαμε, εννοείται σας περιμένουμε και επιστρέφουμε με πολύ ωραία μουσική και London Beat τώρα, I've Been Thinking About You.
1: Happy 104, παίζει τα καλύτερα.

0: Νέα Ιωνία. Ακούει Χάπι.
1: Όπως και να έχεις, σας αγαπώ και ευχαριστώ για τη διασκέδαση και τις αναμνήσεις.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Το λατρεύουμε το συγκεκριμένο every time, γι' αυτό και το ακούμε πολύ δυνατά εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show, καλημέρα σας και πάλι καλημέρα σε όλους και σε όλες. Αν ξυπνήσατε μόλις τώρα και θέλετε να ενημερωθείτε, να μάθετε ποιες είναι οι κυριότερες ειδήσεις και τα θέματα που θα δείτε πρώτα-πρώτα στα site, 92 Θεσσαλονίκη έριξε αυλαία εχθές με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει το πρόγραμμά του. Επίσης, τρόμος από χτύπημα ρωσικών ντρόουν στην Ουκρανία, εκενώθηκε το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον. Στις πρώτες ειδήσεις φυσικά και η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη σήμερα στη Νίκη, ενώ συνεχίζονται και οι έρευνες για το ιατρείο μέσα στο οποίο έχασε τη ζωή του αγαπημένος καλλιτέχνης. Συλληπιτήρια και πάλι στους οικείους του. Ελπίζω να βρεθεί μια άκρη σύντομα για όλο αυτό. Στα πιο ανάλαφρα και lifestyle news όμως, Lady Gaga έγινε μαμά και η Celine Dion ξεσήκωσε το Παρίσι, μια μοναδική συναυλία. Ανέβηκε η αγαπημένη καλλιτέχνηδα μετά από 6 ολόκληρα χρόνια στη σκηνή και όπως καταλαβαίνετε έγινε χαμός. Είμαστε εδώ συντονισμένοι. Τα καλύτερα 80s, 90s τα ακούτε μόνο στον Happy 104.
1: Happy 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
3: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, πρωινό Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Ναι, ξεκινήσαμε. Πρώτη εκπομπή εδώ στον Hub 104 και δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά έχω ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Είναι ο ενθουσιασμός της νέας αρχής και αυτό το ωραίο συνέστημα ότι ξεκινάει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και αυτό θα κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 6 μέχρι και τις 10. Και με εσάς που δεν τα έχουμε ξαναπεί, να κάνω και τις απαραίτητες συστάσεις. Είμαι η Ιωάννα Λαΐου και από σήμερα θα ξυπνάμε παρέα στον Hub

με το Happy Morning Show. Ανυπομονώ και για την επικοινωνία μας, περιμένω τα μηνύματά σας πώς και πώς στο Viber στο 6979-104-104. Εκεί θα μου στέλνετε ό,τι θέλετε εσείς. Αντέλα, ξυπνήστε. Έχω όρεξη για κουβέντα. Καλημέρα λοιπόν σε εσάς που μόλις τώρα ανοίξατε τα μάτια σας, εσάς που έχετε ήδη πιει την πρώτη γουλιά καφέ, στους φουριόζους που έχουν μπει στο αμάξι και σε εσάς που ψάχνετε τρόπο να ξυπνήσετε τα παιδιά για το σχολείο. Έφτασε και αυτή τη στιγμή. Back to school. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, πάμε να απολαύσουμε με τα καλύτερα 80s, 90s. Έρχεται τώρα Be My Lover και Λαμπούς. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.

0: Could You Be Loved και Bob Marley Happy 104. Καλή σας ημέρα. Και είναι μια εβδομάδα με πάρα πολλά νέα ξεκινήματα. Μπορεί να μας φαίνεται βουνό, αλλά μην μοχώνεστε καθόλου. Όλα θα μπουν σε μια σειρά, θα μπει ένα πρόγραμμα. Τι να πούν και οι δόλοι μαθητές, έτσι. Τέλος οι διακοπές, πρωτοκουδούνι σήμερα. Ο αγιασμός έγινε βέβαια την Παρασκευή, αλλά πλέον όλα ξεκινάνε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι σαν τα δικά μας τα χρόνια που πηγαίναμε, κάναμε τον αγιασμό, μετά γνώρισαμε τους καθηγητές, μετά παίρναμε τα βιβλία. Οπότε λοιπόν μια εβδομάδα πέρναγε έτσι πολύ χαλαρά. Τώρα όχι, κατευθείαν στα βαθιά. Καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια μας, καλή δύναμη σε εμάς τους γονείς που αγχωνόμαστε λίγο παραπάνω από το κανονικό και καλό κουράγιο στους εκπαιδευτικούς μας. Εμένα θυμάμαι μου άρεσαν πάντα οι πρώτες μέρες που έβλεπα τους μαθητές που λέγαμε και τις διακοπές, μετά μόνο γκρίνια. Ο καλύτερος τρόπος πάντως να ετοιμαστείτε το πρωί είναι ακούγοντας μουσική, συντονιστείτε εδώ, Happy 104. Είτε ετοιμάζετε τα παιδιά για το σχολείο, είτε επιστρέφετε στη δουλειά σήμερα και είναι η πρώτη μέρα. Έλα, όλοι κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, πάρτε βαθιά ανάσα. Και θα τα πάμε μια χαρά. Ακούμε τα καλύτερα, έρχονται οι καλύτερες μουσικές εδώ στον Happy, Happy Morning Show και η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 10.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Guns N' Roses και Paradise City. Ελπίζω να το ακούσατε πολύ δυνατά. Αν είσαστε και στο δρόμο, να ανοίξατε τα παράθυρα, να γίνει χαμούλης. Είμαστε εδώ στον Χάπι 104. Διαβάζω και τα μηνύματά σας στο Viber. Καλημέρα στη Δέσποινα, στο Δήμο. Στην Κατερίνα που μου γράφει, εγώ ήδη έχω πει τρεις φορές, έλα σήκω, θα αργήσουμε. Φυσικά εννοείται. Νομίζω ότι θα ακούσουμε πλέον πάρα πολλές τέτοιες εκφράσεις πρωί-πρωί. Και η Μαρία λέει, ετοιμάζω και το μικράκι μου, θα πάει πρώτη δημοτικού και το άγχος είναι πολύ μεγάλο. Όχι για το παιδί, αλλά για μένα. Πραγματικά αυτά τα μικρουλάκια που πάνε, μωρέ, τα βλέπεις με τις τσαντούλες τους και το βλέμμα χαμένο στο διάστημα, έχουν πάρα πολύ πλάκα. Καλημέρα και στο Στέλιο που μου γράφει, να ξέρετε, σας ακούνε και σε πάρα πολλά σχολικά. Τις καλημέρες μας και στα σχολικά, λοιπόν, και στους συνοδούς και στις δασκάλες και στους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων. Happy morning show, εδώ ακούμε τα καλύτερα ή τις 90s. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6979-104-104 και κρατήστε αυτόν τον αριθμό, γιατί σε λίγο θα σας πω και για το μεγάλο διαγωνισμό What Makes You Happy εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: Σάντρα και Μαρία Μαγδαλένα στον Happy 104 και Happy Morning Show. Εδώ είμαστε στα 28 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Και ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber, τα φωνητικά σας μηνύματα. Πείτε μας τι θα σας έκανε χαρούμενο. Σκεφτείτε τώρα τι θα θέλατε, τι είναι αυτό που σας λείπει. Και πολύ απλά μπορείτε να το κερδίσετε. Θα μας το πείτε βέβαια στο μήνυμα. Και καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr.
1: Happy θα με έκανε να κερδίζα 2 εισιτήρια για τη Ρώμη, για να έκανε πρότασή μου στην μέλουσα γυναίκα μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περνάτε όμορφα και πάντα χαρούμενοι να μας κάνετε και να είστε πάντα χαρούμενοι κι εσείς.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Είναι η Cardigans, My Favorite Game. Νομίζω το κατάλληλο τραγούδι για να ξεκινήσεις την ημέρα σου, έτσι που λέμε, με γκάζια. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Hub 104. Και έπεσα τώρα πάνω σε μια έρευνα που λέει ότι αν θες να σηκώνεσαι το πρωί με πολύ καλή διάθεση και γενικότερα να είσαι ζεν για το υπόλοιπο της ημέρας, πρέπει να εφαρμόσεις τον κανόνα των 6:30, που ηρεμεί λέει από το στρες και βοηθάει πάρα πολύ και στο overthinking. Κάθε μέρα λοιπόν στις 6:30 το πρωί θα πρέπει να σηκώνεστε, να πηγαίνετε σε ένα δωμάτιο με πλήρη απομόνωση και να μπλοκάρετε τον εγκέφαλό σας από κάθε σκέψη. Καλά, εκείνη την ώρα νομίζω ότι ο εγκέφαλός μας είναι ήδη μπλοκαρισμένος, τουλάχιστον ο δικός μου σίγουρα. Αλλά αν βοηθάει τότε και βοηθάει γενικότερα αυτή η έρευνα, να μην την κατακρίνουμε, να το κάνουμε. Μπλοκάρετε λοιπόν τον εγκέφαλο, θα πρέπει να αποβάλλετε κάθε αρνητική σκέψη και να παραμείνετε στη στάση του βατράχου. Τι λες τώρα, για περισσότερα από 10 λεπτά. Ποια είναι η στάση του βατράχου? Να το κάνουμε, αλλά τουλάχιστον να βρούμε ποια είναι η σωστή στάση. Μην πάει τσάμπα όλο αυτό το ζεν και όλο αυτό το ωραίο κλίμα που πάμε να φτιάξουμε. Καλή αρχή λοιπόν, θα το δοκιμάσω. Ελπίζω να το δοκιμάσετε κι εσείς και θα πούμε τις εντυπώσεις μας τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν, φτιάχνουμε τη διάθεσή μας ακούγοντας την καλύτερη μουσική. 80s, 90s παίζουν εδώ. Και Wake Me Up Before You Go Go και Wham τώρα έρχεται εδώ.
1: Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
2: Είσαι ο νούμερο ένα σταθμό αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό μου για να σε ακούω πάντα και παντού όταν οδηγώ. Σε ακούω και στο σπίτι και στη δουλειά με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου. Πάντα Happy.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: Είναι η Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, και εμείς έχουμε πολύ φαν πρωί-πρωί εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show, καλημέρες και πάλι. Ξέρω ότι είναι η ώρα που οι περισσότεροι ψάχνετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου, που εννοείται ότι τα χάνουμε πάντα, ειδικά το πρωί. Είτε ψάχνετε για πάρκινγκ, ή είσαστε ήδη κολλημένοι στην κίνηση. Για να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Πόπο, όμορφιες που βλέπω στο Κηφισό. Ελπίζω να έχετε οπλιστεί με αρκετή υπομονή, γιατί έχει κίνηση ήδη από αυτή την ώρα σε όλα τα μήκη, σε όλα τα πλάτη. Χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Κηφισίας, και στην άνοδο και στην κάθοδο, κυρίως στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και του Ψυχικού και στο Χίλτον κοντά. Και στο κέντρο βλέπω πάρα πολλά θεματάκια, δεν έχει ακόμα δακτύλια. Οπότε λοιπόν, αν σας βαστάει, κυκλοφορήστε ελεύθερα. Και στη Βασιλής Αμαλίας και στην Βασιλής Σοφία, στην άνοδο και στην κάθοδο, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου. Στη λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο επίσης, περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά θα αντιμετωπίσετε θεματάκια. Αλλά και στην λεωφόρο Ποσειδώνου, στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Μείνετε εδώ. Μαζί θα το περάσουμε και αυτό. Happy Morning Show, Ιωάννα Λαϊού στην παρέα σας μέχρι τις 10.
1: Happy 104.

0: Είπε Ανία, ακούει Happy.
1: Με το Happy Radio γίνομαι όντως πάρα πολύ happy, γιατί μεταφέρομαι στην εφηβική μου ηλικία με αυτά τα ωραία τραγούδια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Happy 104.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική

0: βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer Marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Happy 104. Παίζει την

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλή μας εβδομάδα. Happy 104 και Happy Morning Show στο ξεκίνημά μας. Και εμείς τι ωραία μηνύματα, πόσο supportive σε αυτή τη νέα αρχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα το έλεγα ότι η επικοινωνία με εσάς εκεί έξω είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, εκτός φυσικά από τη μουσική. Καλημέρα στον Τίμη, στην Κατερίνα, στη Δέσποινα, στον Χρήστο, στον Μαράκη, στην Ελισάβετ. Διαβάζω πολύ ωραία πράγματα, σας ευχαριστώ πραγματικά. Εδώ θα είμαστε κάθε πρωί και για να τα λέμε και για να ξεκινάμε την ημέρα μας όμορφα με χαμόγελα, με ωραία ενέργεια. Ακόμα και αν έχουμε και τις τραβές μας, και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 10 για 4 ολόκληρες ώρες θα το κάνουμε αυτό κάθε πρωί. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης, θα ακούσετε σε λίγο τη φωνούλα του. Θα περιμένω και άλλα μηνύματά σας, έτσι. Τώρα γλυκάθηκα. 6979-104-104 για όλα αυτά που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ. Can't touch this και MC Hammer έρχεται τώρα. Can't touch this.

0: I was made for loving you και Kiss Happy 104 και Happy Morning Show. Καλημέρα, ξημερώνει μια πολύ ωραία Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Να πούμε και χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα, στο Θεοκλή, στη Θεόκλια. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 23 βαθμούς. Έριξε και κάτι ψυχάλες το βράδυ. Για να δούμε αναλυτικότερα τον καιρό. Μία φθινοπορεινή παρένθεση θα έχουμε αυτές τις ημέρες. Έχει πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ευχαριστηθεί τόσο πολύ αυτό το αεράκι τις πρωινές ώρες και το απόγευμα. Η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη θα φτάσει μέχρι και τους 29. Αν σας πετυχαίνω μπροστά στην ντουλάπα και δεν ξέρετε τι να φορέσετε, ντυθείτε λίγο καλοκαιρινά, πάρτε και μία ζακετούλα. Όλα αυτά θα φτιάξει όμως και πάλι ο καιρός. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας, τα καλύτερα 80s, 90s. Παίζουν μόνο εδώ στον Happy 104.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Midnight Oil και Beds Are Burning εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Πώς να το αφήσεις σήμερα το κρεβάτι, πάρα πολύ δύσκολο. Καλημέρα στα παιδιά που συνεχίζουν να στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber. Η Δέσποινα, έχουμε μπει ήδη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο οικογενειακό και ξεκινάει το πρόγραμμά μας το χειμερινό. Από το σπίτι στο σχολείο, από το σχολείο στη δουλειά, από τη δουλειά στο σχολείο και τούμπαλιν, όλα αυτά. Κουράγιο. Τα λέγαμε και λίγο πριν ότι ξεκινάει όχι μόνο το σχολείο για τα παιδιά, αλλά ξεκινάει και το πρόγραμμα με τους γονείς, γιατί δεν είναι μόνο το σχολείο, είναι μετά και δραστηριότητα. Αφήστε, ξέρω πάρα πολύ καλά. Καλημέρα και στην Κατερίνα μας, τον Χρήστο. Πολλά γενέθλια κιόλας σήμερα. Εννοείται να σας πω χρόνια πολλά, να σας πάει καλά ημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που με θεωρείτε έτσι καλορίζικη. Χρόνια πολλά λοιπόν στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Συνεχίζουμε με τις καλύτερες μουσικές. Σωτήρης Καλυβάτσης, σε λίγο παρακαλώ, μείνετε εδώ. Όσο εμείς ακούμε την καλύτερη μουσική, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε, πρώτη εκπομπή. Έλα Σωτήρη, μπαίνεις.
1: Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, πρώτη εκπομπή της χρονιάς.
0: Είναι Δευτέρα 14 του μηνός, ναι, τον περιμέναμε πώς και πώς, η αλήθεια είναι. Και εγώ πάρα πολύ, γιατί είμαι εξαιρετικά χαρούμενη για αυτή τη συνάντηση, τη ραδιοφωνική. Δεν είχε τύχει να συναντηθούμε ποτέ, ρε Σωτήρη.
1: Ποτέ, αλλά αυτά τώρα τα λες. Κάτσε μετά τη συνάντηση να δούμε τι θα λες.
0: Θα λέω ακόμα καλύτερα.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Κοίταξε, δες, εγώ με τα χρόνια, ρε παιδί μου, έχω γελάσει πάρα πολύ μαζί σου. Πάρα πολύ. Και ο Σωτήρης έχει κάτι φοβερό, το οποίο το παρατήρησα από την πρώτη στιγμή. Είναι από τους ανθρώπους που τον βλέπεις, σου λένε καλησπέρα και θες κατευθείαν να γελάσεις. Είμαστε λοιπόν εδώ στον Happy 104. Μαζί θα είμαστε κάθε μέρα από τις 6 μέχρι και τις 10.
1: Εντάξει, θα περνάω και εγώ.
0: Φαρεί το πρόγραμμα.
1: Ναι, αυτό το 6-10. Αλλά εσένα σε αρέσει, είσαι συντονισμένη.
0: Εγώ είμαι συντονισμένη και συνηθισμένη στα πρωινά.
1: Έτσι.
0: Σηκώνομαι πρωί-πρωί. Ρε Σωτήρη.
1: Παρακαλώ.
0: Από κοντά είσαι ακόμα πιο ωραίο.
1: Τα ακούσατε κυρίες και κύριοι. Εσύ τι γελά. Γελάει ο ηχολήπτης. Να απολυθεί.
0: Πραγματικά, ναι, μπραφτού, φτουφτού.
1: Φτουφτού, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, Ιωάννα, είστε καταπληκτική.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ τον Χάπι.
1: Ο Χάπι κυλάει στο αίμα μου, ο Χάπι. Σαν άλλο Χάπι. Είναι σαν να τον έχω καταπιεί. Θα είμαι Χάπι για όλη μου τη ζωή. Εγώ δεν αλλάζω.
0: Χαιρόμαστε λοιπόν πάρα πολύ που θα είμαστε εδώ, που θα κάνουμε την παρέα μας, που θα είμαστε στα πρωινά μας. Γιατί ξέρω ότι είσαι και τρομερά πολύ άσχολος. Μου λέτε και για την παράσταση αυτή με το Caveman που έχετε κάνει, πόσες παραστάσεις?
1: Έχουμε κάνει από πέρσι, είναι 70 και τώρα ξεκινάμε για μια κατοσταρού στανταράκι αυτή τη χρονιά.
0: Σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
1: Σε όλη την Ελλάδα θα ενημερώνουμε τον κόσμο για να έρχονται από παντού. Γιατί δεν μας ακούνε μόνο εδώ. Χάπ 104.
0: Μας ακούνε παντού.
1: Είναι και χάπ104.gr.
0: Εννοείται. Μάθε τα μου αυτά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί είμαι καινούργια νέα. Όπως και.
1: Να μάθεις 5 πράγματα, να ξέρεις πού πάνε τα 104.
0: Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας. Φυσικά ακούμε τα καλύτερα 80s και 90s εδώ στο Χάπ.
2: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει Χάπ και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο χάπι κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο χάπι διαγωνισμό?
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
2: Στέλιο.
4: Ναι.
2: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104. Oh.

0: Killing Me Softly στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε πιάσει την κουβέντα εδώ πέρα και στα social media και στο Viber. Γίνεται χαμός. Να σας πω ότι ο πιο happy διαγωνισμός συνεχίζεται. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πείτε μας τι σας κάνει happy και πολύ απλά κερδίστε το. Στείλτε τώρα το φωνητικό σας μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104. Πείτε μας τι θα μπορούσε να σας κάνει χαρούμενος. Τώρα, ας πούμε, που μπορεί να είσαστε στο αμάξι, να έχετε φτάσει στη δουλειά, τι θα θέλατε για να πείτε «Ουπς, είμαι πολύ χαρούμενη τώρα», μπορείτε να μας το στείλετε στο Viber και εμείς θα το πραγματοποιήσουμε. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Αν αισθάνεστε λίγο περίεργα τις τελευταίες ημέρες, αν αισθάνεστε ότι υπάρχει ένα περίεργο vibe στην ατμόσφαιρα, μη μου αγχώνεστε καθόλου, το θέμα είναι αστρολογικό, γιατί πλανήτες έρχονται, φεύγουν, γίνεται γενικότερα ένας χαμούλης. Έχω κάνει έρευνα, θα σας τα πω σε λίγο. Συνεχίζουμε προς το παρόν εδώ με τις μουσικές μας. Έρχονται και Europe σε λίγο, The Final Countdown.
1: Το Παγκράτη ακούει happy.
2: Κάθε μέρα με κάνετε πολύ πολύ happy. Ακούω το τραγούδι σας κάθε πρωί που πάω τα κορίτσια μου σχολείο.
1: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: Είναι η Άμπα και Γκίμι Γκίμι. Δεν γίνεται να ακούς αυτές τις μουσικάρες και να μην σηκώνεσαι με ωραία διάθεση. Αν πάλι όμως έχεις ξυπνήσει λίγο περίεργα, φτιάξτε το πράγμα. Δηλαδή, αν ετοιμάζεσαι τώρα για τη δουλειά, αντίσου ωραία. Βάλε και αυτό το κοκκινάδι που έλεγε η γιαγιά μου, το λέω στα κορίτσια. Και να δείτε που όλα αυτά θα αλλάξουν μαγικά. Φυσικά να είσαστε και εδώ συντονισμένοι στον Happy 104, Happy Morning Show. Κάνουμε τα πάντα για να φτιάξουμε τη δική σας διάθεση. Και σας το ομορφαίνω το πράγμα, γιατί σε λίγο θα σας πω τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Μου είσαστε έτοιμοι λοιπόν? Να σας πω ότι έχουμε αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή στην Αθηνών Κορίθου, στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο, αλλά και στην είσοδο μαζεύεται κόσμος. Επίσης, Αθηνών Λαμία στον κόμβο Καλυφτάκη στην είσοδο και στην έξοδο. Πολύ χαμηλές ταχύτητες αυτή τη στιγμή στην Αλεξάνδρα, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Στην Βασιλείος Κωνσταντίνου, είπαμε το κέντρο σήμερα έχει πολλά θεματάκια και στη λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο έχει πάρα πολύ κίνηση. Στη λεωφόρο Κεφυσίας εννοείται. Και στην άνοδο και στην κάθοδο δεν θα βρείτε κάποιο σημείο το οποίο να είναι ανοιχτό. Περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά επίσης έχουμε πάρα πολλά θεματάκια και αυτά προς το παρόν. Ελπίζω και αυτά να μείνουν. Υπομονή. Είπαμε, σήμερα είναι Δευτέρα, έχει ξεκινήσει μια πολύ περίεργη εβδομάδα. Αλλά εμείς ακούμε την καλύτερη μουσική, τα καλύτερα 90s και 80s έρχονται μόνο εδώ στον Happy 104.
1: Happy 104.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση, λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ακούω σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
8: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Happy Morning Show στον Happy 104, στο ξεκίνημα της τελευταίας μας ώρας για σήμερα. Πήγαινε, Παναγία μου, χαμπάρι δεν πήρα. Πρωινό Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, αυτό σημαίνει ότι περνάμε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να μου είσαστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 Ιωάννα Λέιου στο μικρόφωνο. Και για την αλλαγή του καιρού είχαμε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε έτσι λίγο χειμωνιάτικο, μάλλον μην πω χειμωνιάτικο και ακούστε πολύ βαρύ. Έχουμε έτσι ένα πιο φθινοπορεινό mood. Για να δούμε αναλυτικά. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 24 βαθμούς, θα φτάσει μέχρι και τους 29 σήμερα. Ναι, έχει πέσει αισθητά, το καταλαβαίνουμε από πρωί-πρωί. Καλού κακού, πάρτε και μια ομπρέλα σήμερα γιατί μπορεί να βρέξει το απόγευμα. Αλλά γενικότερα να ξέρετε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα ξανανεύει η θερμοκρασία. Μην βιαστείτε να κρύψετε μαγιό και καλοκαιρινά, που ξέρεις μπορεί να προλάβουμε να κάνουμε καμία βουτιά ακόμα. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s στο Happy 104, Gangsta's Paradise και Coolio τώρα.

0: Will Rock You και Queen Happy 104. Σας έλεγα λίγο πριν ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο ανακατατάξεων στα αστρολογικά, γιατί έχουμε νέα σελήνη στην Παρθένο και αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε τη ζωή μας σε μια τάξη. Είσαστε έτοιμοι? Μετά από ένα καλοκαίρι λέει γεμάτο αλλαγές και ανατροπές, τώρα έρχεται η στιγμή να οργανώσουμε καλύτερα τα επόμενα βήματά μας. Είναι μια εξαιρετική στιγμή να θέσουμε νέους στόχους και να ξέρετε πως ό,τι ξεκινάει τώρα θα έχει και διάρκεια, είτε επαγγελματικό είτε συναισθηματικό. Οπότε λοιπόν, δίδυμοι, τοξότες, παρθένοι και ηχθείς, ετοιμαστείτε γιατί σας περιμένουν νέα ξεκινήματα και ανοίγουν νέοι κύκλοι στα αισθηματικά, στον αισθηματικό τομέα. Σαν τοξότης πάντως θέλω να καταθέσω ότι προς το παρόν τέτοιους κύκλους δεν έχουμε ανοιχτούς. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους υπόλοιπους, για ενημερώστε με παρακαλώ, να ξέρω τι γίνεται. Αλλά θα ακούσω τα άστρα, θα ακούσουμε όμως και τα καλύτερα 80s, 90s. Θα δώσω πολλά φιλιά στο Σωτήρη Καλυβάτση, εννοείται, και θα τον ακούσετε και πάλι σε λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε με Mambo Number 5 και Lou Vega. Νομίζω ότι είναι το κατάλληλο τραγούδι να μπείτε με χορευτική φιγούρα φοβερή στη δουλειά. Για σκεφτείτε το.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop.

0: Big Alice, I miss you στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Θέλω να σας πω ότι πριν από λίγες ημέρες πήγα σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα για να αγοράσω και εγώ τα σχολικά με την περιβόητη λίστα που μας δίνουν στο σχολείο. Θα το πούμε και αυτό κάποια στιγμή. Όπως λοιπόν πέρναγα τους διαδρόμους, βλέπω ξαφνικά πάρα πολλά αντικείμενα που έχουν σχέση με το Halloween. Κολοκύθες, στολές, διάφορα τέτοια πραγματάκια. Και λέω, όλα Παναγία μου, αυτά δεν αργούν λίγο. Δηλαδή, δεν είναι πως το τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Μιλάμε κολοκύθα, πήγαινε και ερχόταν. Εγώ είμαι σαγιονάρα και λέω, trick or treat, δεν γίνεται ρε παιδί μου τόσο καλοκαιρινά. Δεν ξέρω, κάπως μου κλώτησε περίεργα. Να δείτε που σε κανένα μήνα θα δούμε και τα πρώτα Χριστουγεννιάτικα. Εντάξει, αυτό δεν μας χαλάει. Σε που μας φτιάχνει τη διάθεση. Τη διάθεση όμως μας φτιάχνει και ο μεγάλος διαγωνισμός του Happy, Happy Viber. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ και δεν σταματάμε. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το στηλετρό του φωνητικό σου μήνυμα στο 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χαρούμενο. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: χάπι για να φύγει η ανία είναι να ακούς χάπι με μανία. Είμαι η Σοφία και θα με έκανε πολύ χάπι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Ευχαριστώ.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104.

0: Μπορώ να κάθομαι να μιλάω ώρες για το συγκεκριμένο τραγούδι. Νομίζω ότι είναι σίγουρα στο top 3 αγαπημένο μου. Please don't leave me, γιατί έτσι γίνεται πολλές φορές. Με τους καλοκαιρινούς έρωτες, έρχονται, μας ξεσηκώνουν, μεταφεύγουν, πέφτουμε σε κατάθλιψη. Έρχεται το φθινόπωρο, χειμώνας και καθόμαστε και τραγουδάμε συνέχεια αυτό το τραγούδι. Όλα αυτά τα ωραία τα ακούμε εδώ στον Happy 104. Ναι, είναι η πρώτη μας εκπομπή. Τα λέμε εδώ στο Viber, τα λέμε στα social και θα τα λέμε καθημερινά για 4 ολόκληρες ώρες. Happy Morning Show. Ιωάννα Λαΐου, Σωτήρης Καλυβάτσης, την αποπιά για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σκέτη λατρεία. Πάρτε μια γεύση και ακούστε τι έγινε λίγο πριν. Καλή σας ημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε, πρώτη εκπομπή. Έλα Σωτήρη, μπαίνεις.
1: Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, πρώτη εκπομπή της χρονιάς.
0: Είναι Δευτέρα 14 του μηνός, ναι, τον περιμέναμε πώς και πώς, η αλήθεια είναι. Και εγώ πάρα πολύ, γιατί είμαι εξαιρετικά χαρούμενη για αυτή τη συνάντηση τη ραδιοφωνική. Δεν είχε τύχει να συναντηθούμε ποτέ ρε Σωτήρη.
1: Ποτέ, αλλά αυτά τώρα τα λες. Κάτσε μετά τη συνάντηση να δούμε τι θα λες.
0: Θα λέω ακόμα καλύτερα.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Κοίταξε, δες, εγώ με τα χρόνια ρε παιδί μου, έχω γελάσει πάρα πολύ μαζί σου. Πάρα πολύ. Και ο Σωτήρης έχει κάτι φοβερό, το οποίο το παρατήρησα από την πρώτη στιγμή. Είναι από τους ανθρώπους που τον βλέπεις, σου λένε καλησπέρα και θες κατευθείαν να γελάσεις. Είμαστε λοιπόν εδώ στον Happy 104. Μαζί θα είμαστε κάθε μέρα από τις 6 μέχρι και τις 10.
1: Εντάξει, θα περνάω και εγώ.
0: Βαρύ το πρόγραμμα.
1: Ναι, αυτό το 6-10. Αλλά εσένα σε αρέσει, είσαι συντονισμένη.
0: Εγώ είμαι συντονισμένη και συνηθισμένη στα πρωινά.
1: Έτσι.
0: Σηκώνομαι πρωί-πρωί. Ρε Σωτήρη.
1: Παρακαλώ.
0: Από κοντά είσαι ακόμα πιο ωραίο.
1: Τα ακούσατε κυρίες και κύριοι. Εσύ τι γελά. Γελάει ο ηχολήπτης. Να απολυθεί.
0: Πραγματικά, ναι, μπρα, φτού.
1: Φτού, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, Ιωάννα, είστε καταπληκτικοί.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ τον Χάπι.
1: Ο Χάπι κυλάει στο αίμα μου, ο Χάπι. Σαν άλλο Χάπι. Είναι σαν να τον έχω καταπιεί. Θα είμαι happy για όλη μου τη ζωή. Εγώ δεν αλλάζω.
0: Χαιρόμαστε λοιπόν πάρα πολύ που θα είμαστε εδώ, που θα κάνουμε την παρέα μας, που θα είμαστε στα πρωινά μας. Γιατί ξέρω ότι είσαι και τρομερά πολύ άσχολος. Μου λες και για την παράσταση αυτή με το Caveman που έχετε κάνει, πόσες παραστάσεις?
1: Έχουμε κάνει από πέρσι, είναι 70 και τώρα ξεκινάμε για μια κατοσταρού στανταράκι αυτή τη χρονιά.
0: Σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
1: Σε όλη την Ελλάδα θα ενημερώνουμε τον κόσμο για να έρχονται από παντού. Γιατί δεν μας ακούνε μόνο εδώ. Happy 104.
0: Μας ακούνε παντού.
1: Είναι και happy104.gr.
0: Εννοείται. Μάθε τα μου αυτά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί είμαι καινούργια νέα, όπως και.
1: Να μάθεις 5 πράγματα, να ξέρεις πού πάνε τα 104.
0: Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας. Φυσικά ακούμε τα καλύτερα 80s και 90s εδώ στο Happy.
2: Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: All That She Wants, Ace of Base, τον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Έβλεπα εχθές στο TikTok πάρα πολλά βιντεάκια από τη μεγάλη συναυλία που έδωσε η Celine Dion στο Παρίσι μετά από 6 χρόνια ανέβηκε στη σκηνή. Ήτανε καταπληκτικό όλο αυτό που έβλεπα. Πόσο πολύ το ζήλεψα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν εκπληκτική, πολύ συγκινημένη. Φυσικά μίλησε στον κόσμο, είπε: τραγουδάω για εσάς, τραγουδάω για εμένα, τραγουδάω για τη ζωή ολόκληρη. Ο κόσμος χειροκροτούσε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να τραγουδήσει. Ήταν μαγικό όλο αυτό. Μάλιστα, είχαν κάνει και κάτι πάρα πολύ έξυπνο λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία. Είχαν στήσει ένα σαν τύπου καραόκι και ο κόσμος μπορούσε να τραγουδήσει όλα τις τα τραγούδια. Και είναι ωραίο αυτό, γιατί πας σε μια συναυλία και μέχρι να βγει ο καλλιτέχνης, κάθεσαι εκεί και ξεροσταλιάζεις την κυριολεξία. Ήταν καταπληκτική, φανταστική. Συνεχίζεται η περιοδία της. Θα ήθελα πάρα πολύ να την απολαύσω. Φανταστική Celine Dion. Απολαμβάνουμε την καλύτερη μουσική, τα καλύτερα 80s, 90s, εδώ στον Happy 104.
1: Η Νίκαια ακούει Happy.
2: Happy, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις Happy και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: Είναι λοιπόν, I'm so excited εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 10 και λέμε σε αυτό το σημείο, καλά πήγε αυτό. Πολύ καλά πήγε αυτό. Πρώτη μας εκπομπή σήμερα εδώ στον Happy. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την παρέα. Είσαστε καταπληκτικοί, όλοι οι ακροατές. Ένας-ένας. Θα απαντήσω σε όλα τα μηνύματα. Δεν θα αφήσω κανέναν παραπονεμένο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό και θα το κάνουμε κάθε μέρα για 4 ολόκληρες ώρες, από τις 6 μέχρι τις 10. Ιωάννα Λαΐου. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης, η καλύτερη μουσική. Και δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς. Καλό υπόλοιπο Δευτέρας, καλή εβδομάδα, να μου προσέχετε πάρα πολύ. Πολλά φιλάκια, bye.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει Happy.
1: Κάθε μέρα 6 το πρωί με την τσίπλα στο μάτι. Όταν πάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους μου, ακούμε Happy για να μας φτιάξει τη διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104. Happy 104.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα γκομμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρ. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές.

happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Παλίνη, ακούει Χάπι.
1: Πραγματικά είστε ο λόγος που ακούω καθημερινά ξένη μουσική. Η μουσική σας είναι υπέροχη, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104,8.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: 104. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Δισκομπάλα. Ζήστε ξανά τις χρυσές εποχές των 70s, 80s και 90s στο αγαπημένο δισκομπάρ στο κέντρο της Αθήνας. Δισκομπάλα. Δελφόν 4, Κολονάκι. 210-3637-752. Opening Party, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Του Γιάννη που είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
6: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
5: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο, γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
7: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr.

0: Στο Παλαιό Φάληρο ακούει Happy.
1: Happy με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, συνεχίστε έτσι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Πατήσια ακούνε Happy.
1: Σας ακούμε καθημερινά και μας ομορφώνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Χάπι 104. Και τι πιο ωραίο να έχει επιστρέψει η κίνηση, να είσαι κολλημένος στο φανάρι της παραλιακής, ας πούμε, και να βλέπεις γίγαντες ηλικιωμένους, ηλιοκαμένους στην παραλία, να χαίρονται τη ζωή, να κάνουν ρακέτες, να κατεβαίνουν με τις πετσέτες, στη διάβαση να περνάνε και να σε κοιτάνε υποτιμητικά. Εμείς πήραμε μια σύνταξη, για σας δεν ξέρω. Και να λες ότι αυτοί περνάνε πολύ καλύτερα από
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Χάπι 104. Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα. Να δω.

0: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
1: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Σας ακούμε όλη μέρα στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Χάπι θα με έκανε μια καινούργια τηλεόραση να βλέπω την Ιούλες με τα κοριτσάκια μου. Φίλια πολλά.
4: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Το πόρτο ράφτη. Ακούει χάπι.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Πεντέλη, ακούει Happy.
1: Πάντα να μας συντροφεύεις με τις καλύτερες και τις πιο happy μουσικές.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Εδώ, όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
6: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
5: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
7: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
8: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
5: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει. Παίζει τα καλύτερα 90s. Yeah, yeah. Non-stop. Happy 104.

0: Ο Πειραιάς ακούει χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, πάντα χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104 παίζει, τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop Happy 104.

0: το Περιστέρι, ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι και συνεχίστε πραγματικά να στολίζετε την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα μουσικά διαμάντια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104. Μόνο.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν, τιν, τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
2: Πάντα, πάντα, Happy 104, θέλω να το πω αυτό. Η σκυλοτροφή τελειώνει Κυριακή και το συμβόλαιο κινητής αρχές Σεπτέμβρη. Δεν έχεις προλάβει να μπεις, δεν έχεις προλάβει να βρεις ρυθμούς και αγχώνεσαι με εκείνο το μήνυμα, λύγει το συμβόλαιο. Τρέξε, πας εκεί, έχει ουρά, θα πάω αύριο. Άγχος από τη σύζυγο, θα σε χρεώσουνε να πας, γιατί είναι αυτά τα ψηλά γράμματα. Και τρέχεις εσύ και λες, λύγει το συμβόλαιο. Μέσα σε όλα αυτά, γιατί η σκυλοτροφή τελειώνει Κυριακή 8 η ώρα και δίνεις μακαρόνια με κοιμάσιο σκύλο από τη μερίδα σου, γιατί σε νοιάζει περισσότερο να περάσει καλά αυτό παρά ο εαυτό σου, και για ποιο λόγο τα συμβόλαια αυτά τελειώνουν 5 Σεπτεμβρίου. Γιατί είσαι τον Αύγουστο χαλαρός και λες, εντάξει, μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Πάρτο τώρα.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UDI.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Καλημέρα, με πολύ χαπή διάθεση. Θέλω να σας ζητήσω ένα home cinema για να γίνονται οι βραδιές σινεμά με τους γιους μου ακόμα πιο μαγευτικές και πιο happy, χάρη σε εσάς.
14: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο. Δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Πετράλωνα, ακούνε Happy.
1: Είστε καλύτερη παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Happy 104 είναι εδώ. Και εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες συνήθως. Ο μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Και λένε το Σεπτέμβρη. Μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Μόλις γυρίσω. Ναι, μωρέ, μην αγχώνεσαι. Έχει χαλάσει εδώ το φως στην πολυκατοικία, σου λέει ο διαχειριστής. Μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Έχουμε χρεωθεί για τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου έναν έξτρα καθαρισμό. Μόλις γυρίσω θα πληρώσω. Μόλις. Και γυρνάς πίσω το Σεπτέμβρη και υπολογίζεις με βάση τα έξτρα έξοδα. Γιατί εσύ είσαι ο μόλις γυρίσω θα το φτιάξω, μόλις γυρίσω θα το πληρώσω. Ότι πρέπει να πας να βρεις δάνειο ή πρέπει να βρεις μια έκτη δουλειά για να μπορέσεις να πληρώσεις όλα αυτά τα μόλις γυρίσω θα το φτιάξω, μόλις γυρίσω θα το πληρώσω. Δηλαδή δεν χρωστάς μόνο σε ανθρώπους, χρωστάς σε κουνούπια του Δυτικού Νείλου λεφτά, χρωστάς στην Αίγυπτο λεφτά. Χαρούμενο Σεπτέμβρη.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. ΧΑΠΕ 104. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Να δω.

0: κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
1: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
0: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το Σούνιο ακούει Happy.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, από όπου ακούγεται ήχος, ακούμε μόνο Happy γιατί μας κάνετε χαρούμενους.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

αγάπη 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Η Σαλαμίνα ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω καθημερινά από τη δουλειά μου, μου κάνετε παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση καθημερινά.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: 4.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Σπέντα. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπυλόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Καλημέρα, Happy. Είναι πολύ happy η διάθεσή μου κάθε φορά που σας ακούω. Θα ήθελα ένα στεγνοτήριο για τα μικρά μου διδυμάκια να στεγνώνουμε τα ρουχαλάκια τους, όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά. Ευχαριστώ.
8: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: τη Ραφίνα ακούει Happy.
1: Είμαι φανατικός του Happy 104. Κάθε πρωί στο γραφείο μου κάνει παρεούλα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: Ακούνε happy.
1: Σε ευχαριστούμε που μας κάνεις πολύ happy με τις μουσικές επιλογές σου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Ευρώπη 104.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Δισκομπάλα. Ζήστε ξανά τις χρυσές εποχές των 70s, 80s και 90s στο αγαπημένο δισκομπάρ στο κέντρο της Αθήνας. Δισκομπάλα. Δελφόν 4 Κολονάκι. 210-3637-752. Opening Party Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Να

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός. Και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα, καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Βάρη ακούει Happy.
1: Ακούμε πάντα Happy. Μας κάνετε πάρα πολύ ευτυχισμένους, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Είστε καταπληκτικοί όλοι σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: Το χαλάνδρι ακούει Happy.
1: Ακούνε λοιπόν Happy γιατί παίζετε τα καλύτερα τραγούδια των 90s, τα οποία ήταν η γενιά μου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Χάπ 104 είναι εδώ και θα συμφωνήσετε μαζί μου. Νομίζω ότι το Σεπτέμβρη το σπίτι παρετείται. Επειδή το έχεις αφήσει λίγο καιρό τον Αύγουστο, το σπίτι παρετείται το Σεπτέμβρη. Πας να ανοίξεις μια ντουλάπα, σου μένει στο χέρι το παραθυρόφυλλο. Στάζει διαφορετικά το κουμπί. Μια λάμπα κάνει ένα και σκάει ένα βράδυ του Σεπτέμβρη. Μία κατσαρίδα τη βρίσκεις, όχι απλή κατσαρίδα, λες ποντίκι πέρασε, κατσαρίδα πέρασε. Έχει τέτοιο βάρος αυτή η κατσαρίδα που δεν μπορεί να τρέξει. Κάνει και αφήνει ίχνη στο μάρμαρό σου. Λες αυτή ήταν εδώ όλο τον Αύγουστο. Και δεν ήταν μόνη, φίλε μου. Όταν είναι τόσο μεγάλη κατσαρίδα, όλο της το σόι, σύντομα όλο το Σεπτέμβρη θα είναι εκεί. Καλή επιστροφή με Happy 104. Πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα τώρα. Δεν σου φαίνεται πάντα περίεργη επιστροφή στη δουλειά? Που και οι φοιτητές με το που γυρνάνε έχουν εξεταστική. Φέτος έχουν και ένα καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Το ΔΕΗ My Home for Students. Άκου τι είναι αυτό, σας βρίσκω αδιάβαστους. ΔΕΗ My Home for Students είναι ένα νέο προϊόν ενέργειας από τη ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Αλλά και καφέ κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Αυτό λέει πάρα πολύ και το ΔΕΗ My Home for Students είναι μόνο η αρχή. Στο dei.gr υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες. Πρέπει να πέσει μελέτη.
0: Happy 104. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φάει. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, αν κερδίσω, για τις δύο μικρές μου κόρες,
7: Σοφία και Βάσια,
6: μία κουκέτα
7: για να κοιμόμαστε ακούγοντας Happy 104. We love you, Happy.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το Happy 104. Happy 104.

Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει Happy.
1: Πάντα σε ακούω και συνέχεια σε ακούω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μου φτιάχνει τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: Η Αθήνα ακούει happy.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε happy με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 94.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
13: Με τρελάνα τα πίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, να ξυπνώ και να κοιμάζω με το χάπι.
12: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
14: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104. Oh.

0: το Χαϊδάρι ακούει Happy.
1: Happy κάθε μέρα, όλη μέρα. Σας ακούω καθημερινά, στο κινητό, στην εφαρμογή, στην τηλεόραση, στην παραλία, παντού. Happy πάντα, happy παντού.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Ακούει Χάπι.
1: Η μόνη παρηγοριά μου, ο σταθμό σα με τα καταπληκτικά τραγούδια σα. Συνεχίστε έτσι. Ευχαριστώ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγα χορηγό Νουνού Μπαρίστα Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Έλα, Θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
8: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπι θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίζω. Ευχαριστώ πολύ.
5: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104.

0: Ο Άλυμος ακούει Χάπι.
1: Αγαπημένε μου Χάπι, όπως ακούτε, όλη μέρα ο σταθμός σας παίζει ατελείωτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα ήτης. Non-stop Happy 104.

0: Το εγάλεο ακούει Happy.
1: Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές. Ακούω Happy συνέχεια και στο αυτοκίνητο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 4.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Discobala. Ζήστε ξανά τις χρυσές εποχές των 70s, 80s και 90s στο αγαπημένο Discobar στο κέντρο της Αθήνας. Discobala. Δελφών 4, Κολονάκι. 210-3637-752. Opening Party, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Να δω.

0: εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Αργυρούπολη ακούει Happy.
1: Σας ακούω ανελιπώς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν αντιβίωση ένα πράγμα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Living in my dreams. Non-stop Happy 104.

0: Οι αμπελόκηποι ακούνε Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι με τις μουσικάρες σου. Μας θυμίζεις τα παιδικά μας χρόνια με αυτές τις μουσικές και γινόμαστε πραγματικά Χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Πολύ καλημέρα, χάπι. Πέρα από τις τραγουδάρες σας που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έξτρα χάπι θα με έκανε ένα gaming γραφείο για να παίζουμε παιχνιδάκια στο λάπτοπ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Τα Βρυλίσια ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζεις κάθε μέρα και χαμογελάμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας με τα τραγούδια που ακούμε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Ελευσίνα ακούει Happy.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

0: 104. Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
0: Στέλιο.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το γαλάτσι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι, με την ωραία μουσική, να μας διασκεδάζετε και να μας φτιάχνετε την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.
3: I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: η Γλυφάδα ακούει χάπι.
1: Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104.
1: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο τώρα για το καλοκαιράκι, με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: πολύ, ακούει Happy.
1: Εντάξει, παιδιά, ο σταθμός σας θα σπάει. Δεν τον αλλάζω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104. Μόνο

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Μου κρατάτε συντροφιά στη βραδινή μου βάρδια. Σας φιλώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κρατάτε αυτές τις ώρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 103.

0: Αγάπη 104.
1: Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια. Καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Το Λαύριο ακούει happy.
1: Και ακούω κάθε μέρα και με κάνεις πραγματικά happy. Το ραδιόφωνο μου είναι πάντα στη δική σου συχνότητα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104. I don't...

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: το Μοσχάτο, ακούει Happy.
1: Καταρχήν να πω ότι σας ακούμε συνέχεια. Μας φτιάχνετε τη διάθεση με τα ωραία κομμάτια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: σήμερα. Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
1: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
0: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
2: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104 παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Ο νέος κόσμος ακούει Happy.
1: Ακούμε κάθε μέρα Happy για να είμαστε κι εμείς πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Τα μελίσια ακούνε Happy.
1: Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα μας φτιάχνετε το κέφι. Ξεκινάμε με happy, happy διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Πέτρα.
1: Στην ομαδάρα του Χάπι στέλνω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα κάθε μέρα και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Ευχαριστούμε για τις μουσικές που μας χαρίζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.